Άκου μια νεκίο. Τι πάει αν και ο πουτέκι με στε που του λόγιο. Αν το πήγμα τώρα σε μανουόν μαμάρα και άκανε. Τι με να πούτε με. Σε μανουόν. Ω αλλά το λόρ. Σα με νεκί λόγιο. Κόση κεπάνεταν. Λέει ngerjani aku, tiga ngoncoke terus. Kadung kaya ngene iki budene menggah-menggah ya apa boleh. Ha. Semanuan tapi gak apa-apa. Sing penting dulurku kabeh padha seneng ya.